0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Σάββατο σήμερα 13 Ιουνίου του 2026 και κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι η Ντίνα Χερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσουμε για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος. Ένας διαγωνισμός ανοιχτούς σε όλους τους ενήλικες στην Αυστραλία που ασχολούνται με τον γραπτό λόγο. Θα ακούσουμε επίσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που άνοιξε αυλαία πρόσφατα. Στην ενότητα της μαγειρικής σήμερα φτιάχνουμε μελαλευριά, μια συνταγή από την Κρήτη, και στην ιατρική ενότητα θα ακούσουμε για την καούρα ή αλλιώς γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, όπως είναι το επιστημονικό της όνομα. Θα έχουμε βέβαια τις τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια, και η δεύτερη ώρα, μετά τις 5 δηλαδή, θα είναι γεμάτη τραγούδια, γιατί είναι το γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια του προγράμματός μας, στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ραδιοφωνία SBS, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ντίνα Γερολίμου. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το εν λόγω μνημόνιο θα περιλαμβάνει και όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι μετά την υπογραφή του συμφωνίου θα ακολουθήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός 60 ημερών από την στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία στα άλλα θέματα.
3: There is also the issue of the Strait of Hormuz, the removal of maritime restrictions, then the next round of negotiations, and the subject it will include Iran's nuclear issue, sanctions relief, an economic reconstruction and development plan to be agreed upon during.
2: Οι Αυστραλοί αυτοκινητιστές, ωστόσο, πιθανώς να μην δουν μεγάλη διαφορά στις τιμές των υγρών καυσίμων, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να υπογραφεί εντός ημερών, γεγονός που θα οδηγήσει στην πτώση της τιμής του πετρελαίου. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η τυχόν πτώση της τιμής θα αντισταθμιστεί από την λήξη της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στην Αυστραλία. Η έκπτωση λήγει στις 30 Ιουνίου. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προχώρησε σε 50% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων από τον Απρίλιο, προκειμένου να αντισταθμίσει τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μια ακόμη πρόβλεψη επιβεβαιώνει μειωμένη ανάπτυξη της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτή τη φορά από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία υποβάθμισε τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της Τράπεζας, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται πλέον να μειωθεί στο 2,5% για το τρέχον έτος 2026 από 2,9% που ήταν η περσινή της εκτίμηση. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 4%. Ο Άιαν Κόσε, ανώτατος οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, είπε ότι οι επιπτώσεις της επιβράδυνσης πλήττουν τις χώρες με χαμηλό εισόδημα και τις αναπτυσσόμενες χώρες πιο σκληρά από ό,τι τις ανεπτυγμένες οικονομίες.
4: Our main concern is that these successive shocks are leaving a very large negative impact on incomes, especially per capita incomes of emerging developing economies. These economies need to basically grow. Their income should converge to incomes of advanced economies, and that is not happening at the pace we would like to see.
2: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα 30 ετών στο Σίδνεϊ μετά την επίθεση από καρχαρία που δέχθηκε σήμερα Σάββατο στην παραλία Κούτζι, μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Σίδνεϊ. Στην παραλία κλήθηκαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας λίγο μετά τις 11 το πρωί μετά από πληροφορίες για επίθεση καρχαρίας σε κολυμβήτρια. Την νεαρή γυναίκα έβγαλαν από τη θάλασσα περαστική και της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Διακομίστηκε στη συνέχεια με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Στην Ελλάδα, καταιγίδες με χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν χθες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Σημειώθηκαν πλημμύρες στην Αττική, ενώ εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν στην Κοζάνη και μεγάλες ζημιές αναφέρθηκαν στα Φάρσαλα. Ακόμη στην Αχαΐα, όπου καταγράφηκαν ζημιές σε κεράσια που παράγονται στην περιοχή της Κερνίτσας. Απέπλευσε κοντά στα μεσάνυχτα το οχηματαγωγό Blue Star 2 από το λιμάνι του Λαβρίου, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργήθηκαν. Είχε προηγηθεί καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού εντός του πλοίου. Δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε σε βάρος Τούρκου διοκόμενου με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol, ο οποίος συνελήφθη χθες Παρασκευή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απίθεια και διενέργεια παράνομων παιχνίων. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, δήλωσε ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι καθοριστικής σημασίας για το Κυπριακό, όπως μεταδίδει το ΡΙΚ. Η κυρία Ολγκίν θα έχει συναντήσεις στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν επιστρέψει στο νησί και εξέφρασε την αισιοδοξία του για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών, όπως είπε. Ερωτηθείς για το χρονικό πλαίσιο, ανέφερε πως το πιο σημαντικό δεν είναι οι ημερομηνίες, καθώς υπάρχει χρονικά ένα πλαίσιο για τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αλλά η συζήτηση επί της ουσίας. Όσον αφορά στην κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, είπε πως το συζήτησε με την κυρία Ολγκίν και η ίδια θα το θέσει την Δευτέρα στον Τούρκο Πρόεδρο. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος στο δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 70 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου και 60 λεπτά έναντι του ευρώ. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου μεγάλη νίκη πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με σκορ 4-1 έναντι της Παραγουάης, ενώ ο αγώνας μεταξύ Καναδά και Βοσνίας Ερζεγοβίνης έληξε με ισοπαλία 1-1. Περισσότερο όμως θα έχουμε λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας το ειδικό ρεπορτάζ που θα μεταδίδουμε κάθε μέρα για τους αγώνες του Μουντιάλ στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Πέρθ προβλέπονται βροχές που θα αναπτυχθούν στην διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αδελαΐδα ηλιοφάνεια 8 με 17 βαθμοί. Μελβούρνη συννεφιά 9 με 15 βαθμοί. Χόμπαρτ ελαφρές νεφώσεις 8 με 13 βαθμοί. Καμπέρα, βροχές που θα σημειώσουν ύφεση 9 με 16 βαθμοί. Κούλαγκον και Σίδνεϊ, βροχερός ο καιρός και στις δύο αυτές πόλεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στο Νιούκασλ, ελαφρές βροχοπτώσεις, 14 με 23 βαθμοί. Βρισβάνη, νεφώσεις κατά διαστήματα, 15 με 24 βαθμοί. Και Κέρνς, ανάπτυξη βροχοπτώσεων, 20 με 25 βαθμούς. Να μην αφήσουμε και το Ντάρουιν, όπου προβλέπεται ηλιοφάνεια, 22 με 32 βαθμοί. Αυτά όλα για αύριο Κυριακή. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω για Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: ε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

0: Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στην ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε έως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Από τώρα έως τις 4 θα ακούσουμε για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώνει και φέτος ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος, αλλά και για άλλες σημαντικές δραστηριότητες του συνδέσμου αυτού, ο οποίος έχει την έδρα του στην Μελβούρνη. Θα ακούσουμε επίσης για το παγκόσμιο κύπελο στην ενότητα της μαγειρικής. Σήμερα φτιάχνουμε μελαλευριά. Μας έρχεται αυτή η συνταγή από την Κρήτη. Και στην ιατρική ενότητα θα ακούσουμε για τις καούρες ή αλλιώς γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κοντά μας. 13 λεπτά μετά τις 4 και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, «Ο κήπος των ευχών» με τον Μάριο Φραγκούλη.
1: Εδώ στον κήπο των ευχών, δέντρα γυμνά τα χρόνια. Μόνοι τους πέσανε οι καρποί,

0: Αυτός ήταν ο Μάριος Φραγκούλης στο τραγούδι με τίτλο «Ο κήπος των ευχών», μία σύνθεση των Θοδωρή Οικονόμου και Παρασκευά Καρασούλου. Στο πρώτο μας θέμα για την απόψινή μας εκπομπή, το θέμα έρχεται από τον παρικιακό χώρο. Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος προσκαλεί τους φίλους της λογοτεχνίας να συμμετάσχουν στον ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό 2026. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε συγγραφείς άνω των 18 ετών που ζουν στην Αυστραλία και γράφουν στα ελληνικά, στα αγγλικά ή και στις δύο γλώσσες, στις κατηγορίες ποίησης και διηγήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έργα τους έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συνδέσμου, την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, στην συζήτηση που είχαμε μαζί της.
1: Οι κατηγορίες είναι στην ποίηση και στον πεζολόγο, στο διήγημα. Φέτος κλείνουμε τις συμμετοχές Παρασκευή 17 Ιουλίου, αλλά τι θα ήθελα να πω για αυτό το διαγωνισμό φέτος, έχουμε τρεις επιλογές. Δηλαδή, μπορούν να επιλέξουν ή να γράψουν για όποιο θέμα της επιλογής τους ή να είναι με το θέμα «Η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο» ή το τελευταίο, το οποίο είναι «Η διαχρονικότητα της θυσίας, της σύγχρονη εποχή» που συνδέεται με την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα, γιατί έχουμε τα 200 χρόνια φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου, είναι επέτειος. Και αν δεν κάνω λάθος, κυρία Αλεξοπούλου, μιας και αναφερθήκατε στην έξοδο του Μεσολογγίου, το περιοδικό Αντίποδες ασχολείται με τα 200 χρόνια, σωστά?
1: Πολύ σωστά, Άντινα. Φέτος το περιοδικό έχει αφιερωθεί στην ελληνική γλώσσα και στην έξοδο του Μεσολογγίου. Και έτσι έχουμε δύο θέματα, τα οποία είναι πολύ καυτά, θα έλεγα, για την παροικία μας και αν όχι για όλο τον ελληνισμό. Και έτσι έχουμε και σαν αποτέλεσμα βγάλαμε και αυτά τα δύο θέματα για το λογοτεχνικό διαγωνισμό.
0: Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και το περιοδικό Αντίποδες είναι μια έκδοση του Πολιτιστικού Συνδέσμου που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη των ακροατών μας. Οπότε βλέπουμε ότι η θεματική φέτος, τα θέματα με τα οποία ασχολείται το λογοτεχνικό περιοδικό Αντίποδες και ο λογοτεχνικός διαγωνισμός συνάδουν.
1: Πολύ σωστά. Και το θεωρήσαμε σωστό ότι μία που το περιοδικό αυτό το χρόνο έχει αφιερωθεί σε αυτά τα δύο καυτά θέματα, ήταν σωστό και να βάλουμε και για το λογοτεχνικό διαγωνισμό σε αυτές τις επιλογές. Αλλά όπως είπα, είναι επιλογή, γιατί μπορεί και κάποιος, όποιοι ενδιαφέρονται, να γράψουν δικό τους θέμα. Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα δύο θέματα που μπορούν να επιλέξουν.
0: Ποια είναι η συμμετοχή μέχρι στιγμής?
1: Η συμμετοχή αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο μεγάλη, γι' αυτό θα ήθελα να προωθήσουμε αυτή την ιδέα, να λάβουν μέρος, διότι νομίζω ότι και οι τρεις επιλογές, ας το πούμε το πρώτο δεν είναι επιλογή, αλλά είναι ανοιχτό δηλαδή, έχει να κάνει με αυτά τα θέματα που μπορούμε να γράψουμε ή μπορεί να είναι ένα ποίημα, δεν είναι ανάγκη να γράψει κανείς μακροσκελής
0: κείμενα,
1: τα οποία μπορεί να πρέπει. Τα ασφάλως αυτά θέλουν και λίγο έρευνα. Έχει μία, θα έλεγα, μία σκέψη και φιλοσοφική σκέψη προπάντως αυτό που συνδέεται με την διαχρονικότητα της θυσίας τη σύγχρονη εποχή. Τι εννοούμε με αυτό?
0: Αυτό είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι, ανοιχτό σε ερμηνεία.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αλλάζουμε λίγο τη σκέψη μας, να τη βάλουμε πιο βαθιά. Αυτά που κάνουμε σαν άτομα στην παροικία, σαν άτομα σε μια οικογένεια. Τι σημαίνει θυσία?
0: Κυρία Αλεξοπούλου, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι παρόλο που ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος βρίσκεται στην Μελβούρνη, στη Μελβούρνη είναι η έδρα του, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλη την Αυστραλία, αλλά εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έχετε ανοίξει ο διαγωνισμό και πέρα από τα όρια της Αυστραλίας.
1: Είχαμε κάποτε, Ντίνα, σε όλη την διασπορά που υπήρχε ελληνισμός και το είχαμε κάνει για μερικά χρόνια αυτό και αυτό μας έφερε σε, θα έλεγα, σε μια δύσκολη θέση σε κάποια φάση, διότι είχαμε τόσο πολλές συμμετοχές και τότε ασφαλώς είχαμε την ευχέρεια μέσω διαδικτύου, αλλά δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Και έπρεπε να είναι και τα διηγήματα είσαι με χαρτί, δηλαδή ήταν hard copies που λέμε.
0: Ναι, τυπωμένα.
1: Ναι, ναι. Μετά έπρεπε να υπάρχουν πολλές κατηγορίες, γιατί είχαμε ανοίξει τότε, είχαμε και θέατρο.
0: Μάλιστα. Οπότε είχατε τόση ανταπόκριση που ήταν πέραν των δυνατοτήτων σας.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα περιορίζεται πάλι μέσα στα όρια της Αυστραλίας.
1: Ναι, και έτσι έχουμε περιοριστεί ότι ο ετήσιος λογοτεχνικός διαγωνισμός θα καλύπτει έργα γραμμένα, ασφαλώς είπαμε, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, mm-hmm. από συγγραφές που διαμένουν στην Αυστραλία και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Και με αυτόν τον τρόπο κάπως μπορούμε να έχουμε και καλά αποτελέσματα, θα έλεγα, και πιο έγκυρα αποτελέσματα, που το οποίο είναι από μας, από εδώ. Εκεί ήταν και το δύσκολο πράγμα, ότι πώς μπορείς να έχεις διάφορες κατηγορίες, αλλά να έχεις άτομα που γράφουν στην ελληνική γλώσσα από την Ελλάδα και να τους βάλεις με άτομα που εδώ ήταν η δεύτερη γλώσσα τους. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολο κι αυτό.
0: Είναι τα διλήμματα που αντιμετωπίσατε. Ναι. Κυρία Λαξοπούλου, πότε θα ανακοινωθούν οι βραβευθέντες?
1: Αυτό το χρόνο, επειδή έχουμε και το βραβείο βιβλίου, αυτό δεν το έχουμε αναφέρει, αυτό είναι και κάτι άλλο.
0: Πείτε μας εσείς.
1: Θα το κάνουμε τον Νοέμβριο, mm-hmm. τα αποτελέσματα θα βγουν τον Νοέμβριο, αρχάς Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Και οι βραβεύσεις θα γίνουν την μέρα που θα παρουσιαστεί το λογοτεχνικό περιοδικό Αντίποδες, ως ήθιστε.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή τώρα τελευταίως το περιοδικό, όταν το παρουσιάζουμε, έχουμε πολλές άλλες εκδηλώσεις μαζί με αυτό. Κάνουμε άλλα πράγματα. Θέλαμε να δώσουμε τη βαρύτητα στο λογοτεχνικό διαγωνισμό και στο βραβείο βιβλίο, να είναι ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε βραβείο βιβλίου, τι εννοείτε?
1: Το βραβείο βιβλίο είναι κάθε 2 χρόνια και είναι για βιβλία που έχουν γραφτεί από Έλληνες που διαμένουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να έχει εκδοθεί εδώ πέρα. Mm-hmm. Από Έλληνες που είναι εδώ πέρα συγγραφείς. Ή φιλέλληνες. Όχι μόνο Έλληνες και φιλελλήνες, ή το θέμα τους να έχει να κάνει με την Ελλάδα, δηλαδή να έχει να κάνει το όποιο βιβλίο μπορεί να έχουν γράψει στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα ή δίγλωσσα, να έχει να κάνει με θέμα με κάτι ελληνικό. Και έτσι τι ζητάμε για εκδόσεις που, για φέτος μιλάμε ειδικά, εκδόσεις που είναι του 24 και 25 μπορούν να πάρουν μέρος σε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε κατηγορία βιβλίο παιδικό, έχουμε ποίηση, έχουμε πεζολόγο, έχουμε ιστορία, έχουμε συγγραφικό έργο, μπορεί να είναι μελέτη και θέατρο, ασφαλώς. Mm-hmm. Και θέατρο. Και έτσι έχουμε διάφορες κατηγορίες που αυτά τα βιβλία που έχουν εκδοθεί το 24 και 25 μπορούν να πάρουν μέρος.
0: Οπότε εκτός από τον διαγωνισμό και τα mm-hmm. κείμενα που λαμβάνετε, έχετε mm. να αξιολογήσετε και βιβλία.
1: Ναι, το οποίο είναι άλλοι ασφαλώς κριτές γι' αυτό.
0: Και είναι έξω από τα όρια του λογοτεχνικού διαγωνισμού ή εντάσσεται στον λογοτεχνικό διαγωνισμό?
1: Όχι, δύο ξεχωριστοί διαγωνισμοί.
0: Κυρία Λεξοπούλου, να μιλήσουμε και για την άλλη ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση του πολιτιστικού, την εικαστική έκθεση Antipodean Palette, που φέτος άλλαξε τοποθεσία. Πού διοργανώνεται?
1: Φέτος διοργανώνουμε την ετήσια ομαδική έκθεση Antipodean Palette και το κάνουμε σε ένα άλλο χώρο πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο, το οποίο αυτό είναι στο Malvern. Το κτίριο αυτό mm-hmm. ανήκει στο Malvern Art Society.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι στο High Street στο Malvern.
0: Έχετε εκεί τη διεύθυνση να μας τη δώσετε?
1: Ναι, καλώς. Είναι 1297 ως 1299 High Street στο Malvern. Οι ώρες λειτουργίας ασφαλώς θα είναι καθημερινός, δηλαδή θα είμαστε από τις 10 ως τις 5 και τα Σαββατοκύριακα από 11 ως τις 3.
0: Πότε ανοίγει?
1: Τα εγγένεια είναι Σάββατο 4 Ιουλίου και η ώρα είναι 2 το απόγευμα. Θα πάρουν μέρος 22 καλλιτέχνες από όλη την Αυστραλία δεν είναι μόνο από την Victoria. Έχουμε και άτομα οι οποίοι μας υποστηρίζουν από άλλες πολιτείες και στέλνουν τα έργα τους και έρχονται και οι ίδιοι συνήθως και απολαμβάνουν όλο αυτό το διάστημα αυτό που συνήθως είναι κάπου 10 μέρες, 10 με 2 εβδομάδες, αλλά αυτή τη φορά είμαστε κάπου 10 μέρες που θα έχουμε την εκδήλωση αυτή. Το Antipodean Palette θα είναι ανοιχτό από τις 4 Ιουλίου ως τις 12 Ιουλίου.
0: Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και φέτος, κυρία Αλεξοπούλου. Και στην έκθεση, την εικαστική, και στο διαγωνισμό, αλλά και στον διαγωνισμό βιβλίου. Είστε πολύ απασχολημένοι αυτόν τον καιρό.
1: Έχουμε πολλές και οι δραστηριότητες δεν τελειώνουν, γιατί ασφαλώς εφόσον έχουμε ενεργό πληθυσμό εδώ πέρα και καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό, είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε, να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να τα μελετήσουμε άλλη μια φορά.
0: Ήταν η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, που μας μίλησε για τον φετινό λογοτεχνικό διαγωνισμό, τον διαγωνισμό βιβλίου και την εικαστική έκθεση Antipodean Palette, παλέτα των αντιπόδων θα λέγαμε σε ελεύθερη μετάφραση. Οι ενδιαφερόμενοι για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό και όχι μόνο μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση galccomp@gmail.com.

0: 29 λεπτά μετά τις 4 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με ένα θέμα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μείνετε κοντά μας.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε ως τις 6, στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, είναι η Ντίνα Γερολίμου.

0: Στο Μουντιάλ τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέτριψαν την Παραγουάη στον τέταρτο όμιλο, ενώ οι Αυστραλοί συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε την ανασκόπηση για την δεύτερη μέρα του Παγκόσμιου Κυπέλου της FIFA 2016, την οποία επιμελήθηκε η Αναστασία Ράλλη.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στην πορεία τους στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στην πατρίδα τους, νικώντας την Παραγουάη με 4-1 στο στάδιο του Λος Άντζελες. Ο δεύτερος αντίπαλος της Αυστραλίας στον τέταρτο όμιλο έδειξε το στυλ του παιχνιδιού με έμφαση στην κατοχή της μπάλας που προτιμά Αργεντινός προπονητής Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Το πρώτο γκολ ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό όταν ο Παραγουανός Διαμάν Μπομπαντίγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στη συνέχεια, ο Φόλαριν Μπάλογκουν πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού, σκοράροντας το 31ο λεπτό και ξανά στον χρόνο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Οι Αμερικανοί συνέχισαν να κυριαρχούν μετά το ημίχρονο, αν και ο Παραγουανός επιθετικός Μαουρίσιο μείωσε τη διαφορά στο 73ο λεπτό. Ωστόσο, οι ελπίδες για ανατροπή δεν κράτησαν για πολύ. Λίγο πριν από τη λήξη, ο Τζιοβάνι Ρέινα ολοκλήρωσε την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του με ένα εντυπωσιακό γκολ, εξασφαλίζοντας μία άνετη νίκη. Νωρίτερα, ο Καναδάς κατέκτησε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο, με τον αναπληρωματικό Κάιλ Λάριν να σημειώνει το κρίσιμο γκολ της ισοφάρισης στο 78ο λεπτό, εξασφαλίζοντας έτσι την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο BMO Field του Τορόντο. Η Βοσνία είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό, χάρη στο πρώτο διεθνές γκολ του Γιώβο Λούκιτς. Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος στο σερί 6 διαδοχικών ητών του Καναδά στο παγκόσμιο κύπελο, που χρονολογείται από τα τουρνουά του 1986 και του 2022. Και τώρα τα τελευταία νέα από τους καιρούς. Ο επιθετικός Μοχάμεντ Τουρέ έχει αναρρώσει από την ασθένεια που τον κράτησε μακριά από την ομάδα και έχει επιστρέψει στις πλήρεις προπονήσεις εν ώψη της πρεμιέρας της Αυστραλίας απέναντι στην Τουρκία την Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι ζωντανά στο SBS. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται στην ομάδα, καθώς η Football Australia επιβεβαίωσε επίσης ότι ο προπονητής Τόνι Πόποβιτς υπέγραψε επέκταση συμβολέου μέχρι το κύπελο Ασίας της AFC το 2027. Οι Σοκερούς θα επιδιώξουν να ξεπεράσουν τις καλύτερες επιδόσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο, έχοντας φτάσει στους 16 της διοργάνωσης στη Γερμανία το 2006 και ξανά στο Κατάρ το 2022. Ο βετεράνος αμυντικός Αζίζ Μπεχίτς δηλώνει ότι ο αγώνας της Κυριακής έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της τουρκοκυπριακής καταγωγής του.
2: Each day as it is, you know, I don't want to think too far ahead. Of course, it's going to be a special moment. I never thought this would happen, that's for sure, and it'll be the first time I'll be coming up against them as well. So, yeah, no doubt, I think when match day hits and we're at the stadium, I think that's when we'll kind of sink in.
1: Η Κυριακή θα είναι η πρώτη μέρα του τουρνουά με 4 αγώνες. Το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας. Η Βραζιλία του προπονητή Κάρλο Αντσελότη παίζει με το Μαρόκο. Η Αϊτή συναντά τη Σκωτία, ενώ η Αυστραλία ξεκινά την πορεία της κόντρα στην Τουρκία στο Βανκούβερ.
0: Ήταν η Αναστασία Ράλλη στην ανασκόπηση για την δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου της FIFA 2026. Το θέμα που ακούσατε έχει αρχικό συντάκτη τον Γκονζάλο Αγκίρε Γκόμεξ Γκόρτα. Παρακολουθήστε κάθε λεπτό του Παγκοσμίου Κυπέλου της FIFA 2026 μέσω του SBS On Demand.

0: Έχουν έρθει και κάποια δικά σας μηνύματα. Το ένα, δύο μάλλον, είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο από τη Λακέμπα, ο οποίος μας λέει ότι άκουσε ότι θα αναφερθούμε στις καούρες, πάθηση καούρα. Εγώ όταν φάω σοκολάτα, μας λέει, έχω μια καούρα στο στομάχι. Όταν πέφτω για ύπνο, αλλά με σώζει μια κουταλιά της σούπας, ένα πηχτό σιρόπι από το φαρμακείο. Δεν θα πω ποιο σιρόπι είναι, κύριε Κωνσταντίνε, για εύλογους λόγους. Μπορεί όμως να το αναφέρει γιατρός. Επίσης, ακροατής ή ακροάτρια μας έστειλε το εξής μήνυμα. Πού μπορούμε να στείλουμε τα διηγήματα ή ποιήματά μας για τον διαγωνισμό? Δώσαμε την ηλεκτρονική διεύθυνση αμέσως μετά την συνέντευξη, την επαναλαμβάνω. Μπορείτε να τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση galccomp@gmail.com. Επαναλαμβάνω, galccomp, δηλαδή COMP, τα πρώτα τέσσερα γράμματα της λέξης competition, @gmail.com. Ή αν πάτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε Έλληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος, θα βγει η ιστοσελίδα του οργανισμού αυτού, του συνδέσμου αυτού, και θα βρείτε εκεί όλες τις πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα σε τηλεοπτικές προτάσεις για απόψε και θα ακούσουμε τι μας προτείνει ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι Gold Movie στις 7:10 την ταινία The Man Who Knew Too Little. Ο Wallace Ritchie είναι ένας αφελής αλλά καλοπροαίρετος Αμερικανός που επισκέπτεται το Λονδίνο και αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό παιχνίδι μυστηρίου. Ο μία παρεξήγηση όμως βρίσκεται βλεγμένο σε μια πραγματική υπόθεση κατασκοπίας και διεθνούς συνωμοσίας. Χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που τον περιβάλλει, κινείται ανάμεσα σε πράκτορες, δολοφόνους και μυστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας αυτόν γέλιο και απρόβλεπτες καταστάσεις. Σκηνοθεσία John Amiel, πρωταγωνιστούν Bill Murray, Peter Gallagher και Joanne Whaley. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε την ταινία The Big Lebowski που προβάλλεται το κανάλι στις 8:30 το βράδυ. Ο Jeffrey Lebowski, γνωστός ως The Dude, είναι ένας χαλαρός και ανέμελος άνεργος που αγαπά τον bowling και την ήσυχη ζωή. Όταν δύο μπράβοι τον μπερδεύουν με έναν εκατομμυριούχο που έχει το ίδιο επώνυμο και εισβάλλουν στο σπίτι του, ο Dude βρίσκεται βλεγμένο σε μια παράξενη υπόθεση απαγωγής, εκβιασμών και εξαπάτησης. Μαζί με τους εκκεντρικούς φίλους του προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο σε μια από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες κωμωδίες του σύγχρονου κινηματογράφου. Σκηνοθεσία Joel Cohen και Ethan Cohen, πρωταγωνιστούν Jeff Bridges, John Goodman, Julian Moore και Steve Buscemi. Τέλος για τους φίλους του ποδοσφαίρου, στις 10:05 το βράδυ και για μισή ώρα μην χάσετε τα highlights των αγώνων που προηγήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελο της Βόρειας Αμερικής. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Αυτός ήταν ο Στέργος Καστελωρίου με προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε. Η ώρα κοντεύει 4:40 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα στην κουζίνα, στον κόσμο της μαγειρικής. Στο πλαίσιο λοιπόν της ενότητάς μας ο κόσμος των γεύσεων, θα φτιάξουμε σήμερα μέλα λευριά Κρήτης. Περισσότερα ακούμε στη συζήτηση που είχε ο Στέργος Καστελωρίου με τον σεφ του προγραμματός μας, τον Γιάννη Κακολύρη.
2: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
1: Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιάννη Κακολύρη.
3: Καλησπέρα, Στέργο, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ακόμα μία εβδομάδα εδώ στο SBS να μαγειρέψουμε μαζί παραδοσιακά φαγητά με παραδοσιακές συνταγές που θα μας ξυπνήσουν οι μυρωδιές τους μνήμες.
1: Επομένως, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα για εμάς?
3: Σήμερα θα πάμε στην όμορφη Κρήτη, τη Λεβεντομάνα, με τα κοπέλια της. Και τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε μελαλευριά Σας θυμίζει κάτι, την γνωστή μούστα αλευριά? Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να φτιάξουμε την ίδια μούστα αλευριά, αλλά αντί για μούστο αποφάσισα να βάλουμε μέλι. Αποφάσισα να φτιάξω μία μέλα αλευριά, μία παραδοσιακή κριτική συνταγή.
1: Να ξεκινήσουμε, σε Σεφ, αρχικά με τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας.
3: Θα χρειαστούμε γύρω στα 250 γραμμάρια μέλι, 500 ml νερό, 150 γραμμάρια corn flour και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Αυτά είναι τα υλικά μας, απλά και πολύ οικονομικά.
1: Και αφού έχουμε σημειώσει λοιπόν και τα υλικά μας για τη μέλα αλευριά, δεν μένει κάτι άλλο που να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε.
3: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να διαλύσουμε μέσα σε ένα μπολάκι το μισό νερό από τη συνταγή μας με το corn flour. Θα το ανακατέψουμε καλά καλά, να μην έχει σβόλους, γιατί θα είναι δύσκολο μετά να διαλυθεί μέσα στο μέλι, στη μέλα αλευριά. Στη συνέχεια θα πάρουμε μια κατσαρόλα, θα τη βάλουμε πάνω στη φωτιά και θα ρίξουμε το μέλι μας. Θα ρίξουμε όλο την κανάτα μελιού που έχουμε και θα ρίξουμε και το υπόλοιπο νερό μέσα. Και θα το αφήσουμε εκεί να αρχίσει να βράσει. Μόλις αρχίσει να χοχλάζει, να κάνει μπουρμπουλήθρες, θα προσθέσουμε το νερό με το corn flour που έχουμε διαλύσει από προηγουμένως. Θα αρχίσουμε να το ρίχνουμε σιγά σιγά και να ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί, να έρθουν να δέσουν. Μόλις αρχίσουν να δένουν θα το νιώσουμε στο χέρι μας ότι είναι έτοιμο. Μόλις αρχίσει να παίρνει μορφή μέλα αλευριάς, το βγάζουμε, το αποσύρουμε από τη φωτιά και το σερβίρουμε στα μπολάκια που θέλουμε. Εμένα η γιαγιά μου το σερβίριζε σε κάτι παραδοσιακά κρασοπότηρα που είχε μικρούλια και εμείς μικρά παιδιά βλέπαμε και το χρώμα όλο μας φαινόταν μαγικό, γιατί ήταν διάφανο μέσα από τη μούστα αλευριά που έκανε η γιαγιά. Λοιπόν, με την μέλα αλευριά θα δημιουργήσετε μνήμες στα παιδιά. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Θα είναι αξέχαστο. Λοιπόν, μόλις το σερβίρετε, είναι έτοιμη η συνταγή μας. Σερβίρετε ζεστό ή κρύο?
1: Σε μια ερώτηση, τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε τώρα σήμερα αλευριά για να την κάνουμε κάπως ξεχωριστή?
3: Λοιπόν, Στέργο, εμείς μαγειρεύουμε απλά, αλλά μπορούμε να το γαρνίρουμε τη μέλα αλευριά με σουσάμι, εάν θέλουμε, ή να τρίψουμε πορτοκάλι ξύσμα από πάνω, να δώσουμε πιο πολύ γεύση και πιο πολύ άρωμα. Και επίσης σερβίρεται και σκέτο.
1: Τι μας προτείνεις, ζεστή ή κρύα να την σερβίρουμε?
3: Εγώ το προτιμώ και κρύο και ζεστό. Απλά έχει μία ιδιαιτερότητα η μέλα αλευριά. Όταν κρυώσει δημιουργεί μία κρούστα από πάνω, μία πέτσα, την οποία όμως μπορούμε να την αποφύγουμε εάν προσθέσουμε παραπάνω μέλι πάνω από στην επιφάνεια του ποτηριού που θα τα σερβίρουμε.
1: Ψεύγανε, πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά τα υλικά μας.
3: Θα χρειαστούμε για τη μέλα αλευριά Κρήτης 250 γραμμάρια μέλι, 500 ml νερό, 150 γραμμάρια corn flour και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα για γαρνίρισμα, για πασπάλισμα από πάνω.
1: Σεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
3: Καλή επιτυχία σας εύχομαι, να την απολαύσετε και φεύγω γρήγορα να πάω να την απολαύσω κι εγώ, γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα.
0: Ήταν ο Σεφ Γιάννης Κακολύρης, ο οποίος μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου, δίνοντάς μας λεπτομέρειες για το πώς να φτιάξουμε μέλα αλευριά Κρήτης με μέλι. Η παραγωγή αυτή ήταν στο πλαίσιο της ενότητας «Ο κόσμος των γεύσεων» και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au/language/Greek. Εκεί θα βρείτε και πολλές άλλες γευστικές προτάσεις. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5 παρατέταρτο ακριβώς. Πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε με την ιατρική ενότητα, όπου θα ακούσουμε για τις καούρες. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.
4: starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Να περάσουμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Η Γενική Γιατρός και Καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Μαγδαληνή Σιμώνη, μας μιλά για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, γνωστή και ως καούρα. Μαζί της μίλησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Η καούρα συμβαίνει όταν το οξύ από το στομάχι ανεβαίνει στον ισοφάγο, που είναι η σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι. Και το οξύ ανεβαίνει και στο λαιμό και στο στόμα κάποτε. Mm-hmm. Η φαίνει καούρα όταν συμβαίνει συχνά. Τα οξέα πειράζουν την επιδερμίδα από μέσα από τον ισοφάγο και ρεθίζεται, γίνεται έτσι ευαίσθητο και νιώθεις καούρα, σαν έχεις φλόγα.
2: Σαν να κάψεις φλόγα.
1: Ναι. Κάποτε σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να σου φέρει και αναγούλα, μπορεί και να νιώθεις, εάν είναι με χρόνια και περάσει αυτό μετά από αρκετά χρόνια και δεν το προσέξεις, μπορεί και να κλείσει κάπως ο ισοφάγος και να έχετε και stricture που λέμε, και μετά να νιώθει ο άνθρωπος ότι πονάει το φαγητό όταν κατεβαίνει, και αυτό είναι σε πολύ σοβαρό σημείο. Γι' αυτό χρειάζεται να το προσέχουμε αυτό το σύμπτωμα.
2: Ωραία.
1: Ενώ είναι και κάτι επομένως, που πειράζει σχεδόν καθέναν, κάθε άνθρωπο.
2: Ναι, και θα σας ρωτήσω βέβαια και πότε θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τις ιατρικές συμβουλές. Αλλά να σας ρωτήσω τώρα, ποιες είναι οι συνθήκες που μπορούν να φέρουν αυτή την καούρα? Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποιες τροφές ή κάποια ροφήματα όπως είναι ο καφές ή το αλκοόλ μπορούν να φέρουν την καούρα. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες?
1: Πιο συνεχώς είναι όταν τρώμε πολύ μεγάλο πιάτο γεμάτο φαγητό. Όταν παρατρώμε. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Μερικοί νιώθουν ότι είναι ή ο καφές ή τα καυτερά τα φαϊτά. Mm-hmm. Κάποτε είναι και το αλκοόλ, αλλά περισσότερο το αλκοόλ που είναι πολύ δυνατό. Άλλοι το νιώθουν και με σαμπάνια και με άσπρο κρασί. Αλλά αυτά ο καθένας...
2: Επίσης με ντομάτες έχω ακούσει, έτσι. Δηλαδή,
1: μπορεί και ντομάτες, μπορεί και με πορτοκάλια και ακόμα και με φράουλες. Γι' αυτό χρειάζεται ο καθένας να κάνει προσοχή. Δεν είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα φαϊτά. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Εάν έχουμε συμπτώματα, να εξετάζουμε λίγο περισσότερο οι ίδιοι μας στο σπίτι. Εάν το κόψουμε, εάν περάσουν τα συμπτώματα. Ναι. Αλλά το χειρότερο που είναι ορισμένα πράγματα που παίζουν πιο μεγάλο ρόλο. Και είναι το τσιγάρο. Το τσιγάρο δεν βοηθάει καθόλου με τα οξέα στο στομάχι. Και δημιουργεί ο άνθρωπος περισσότερο και η στεναχώρια κιόλας, το στρες, όταν έχει κάποιος παχυσαρκία και πατάει πάνω στο στομάχι όταν κάθεται ο άνθρωπος και τρώει πολύ.

0: You are listening to SBS.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Το νιώθουν με ορισμένα χάπια και τα χάπια είναι τα αντιφλεγμονώδη, τα χάπια που είναι για αθλητικά που παίρνουμε, αυτά πειράζουν το στομάχι και φέρνουν και πιο πολλά οξεία. Και όταν κάνουμε και άσκηση πολύ γρήγορα μετά από το φαγητό ή εάν ξαπλώσουμε με πολύ γεμάτο στομάχι.
5: Ναι.
4: Αυτό, αυτά είναι τα συνηθισμένα τα προβλήματα που είμαστε.
5: Τώρα, καούρα μπορεί να πάθει οποιοδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, αλλά πότε είναι η στιγμή που θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρικές συμβουλές, δηλαδή όταν το παθαίνουμε κάθε μέρα?
4: Είναι όταν δεν περνάει με τα συνηθισμένα τις θεραπείες που είναι antacid, αυτά τα φάρμακα, ή όταν αλλάξουμε και την τροφή και δεν μας περνάει, όταν έχουμε συμπτώματα σχεδόν περισσότερο από 2 με 3 φορές την εβδομάδα χρειάζεται να δούμε τον γιατρό μας. Όταν νιώθουμε κιόλας ότι χάνουμε και βάρος, ότι νιώθουμε κουρασμένοι, γιατί αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα από ανεμία, που μπορεί, μπορεί κάποτε ο άνθρωπος να έχει και έλκο από και στον ισοφάγο, ή μπορεί και στο στομάχι, μπορεί και κάπου εκεί. Εάν έχεις την καούρα στον ισοφάγο, μπορεί να έχεις και καούρα και στο στομάχι. Μπορεί να έχει και, και τα δύο τα συμπτώματα ο άνθρωπος. Άλλο σοβαρό σύμπτωμα είναι όταν έχεις πόνο, όταν καταπίνεις το φαγητό ή νερό, ή εάν σου φέρνει εμετό με μαύρο μέσα. Μαύρο που φαίνεται σαν καφές και αυτό είναι το αίμα που έχει αλλάξει από τα οξέα. Αυτά είναι συμπτώματα που είναι πιο σοβαρά.
5: Πώς αντιμετωπίζεται η καούρα?
4: Με φάρμακα, είναι με να αλλάξεις φυσικά όλα αυτά που είχαμε πει που
5: ναι,
4: να αλλάξεις. Είναι και τα που τα λέμε τα antacids και είναι φάρμακα που
5: μπορείς να πάρεις
4: καούρα
5: και χωρίς συνταγή, δηλαδή.
4: Μπορείς να τα πάρεις και χωρίς συνταγή.
5: Όπως είναι τον γκάβισκον για παράδειγμα.
4: Και το μαλάντα. Εάν τυχόν δεν βοηθήσουν αυτά, μετά θα χρειαστεί να δεις και τον γιατρό σου για τα φάρμακα που τα λέμε proton pump inhibitors. Αυτά είναι πιο καινούρια χάπια που λιγοστεύουν τα οξέα και βοηθάνε το ρέθισμα στον ισοφάγο και στο στομάχι να ηρεμήσει.
5: Μάλιστα.
4: Αλλά εάν και αυτά τα φάρμακα μπορεί κάποιος να τα πάρει έως 8 εβδομάδες, ας πούμε. Εξαρτάται σε ποιο σημείο και σε τι βαθμό έχει τα συμπτώματα. Εάν ξαναγυρίσουν τα συμπτώματα, μετά θα χρειαστεί να κάνει γαστροσκόπηση για να εξετάσουμε τον ισοφάγο και το στομάχι για να δούμε εάν έχει έλκος. Εάν συνεχίσει αυτό το πρόβλημα και καίγεται από μέσα ο ισοφάγος, υπάρχει μια αλλαγή επιδερμίδας που το λέμε Barrett's esophagitis.
5: Λοιπόν, είναι μια μορφή ισοφαγίτιδας.
4: Αλλά σε πιο σαβαρό σημείο που μπορεί να είναι και μια πολύ πολύ πολύ ελάχιστη αρχή από καρκίνο στον ισοφάγο. Γι' αυτό χρειάζεται με την γαστροσκόπηση, εάν κάνουν την διάγνωση ότι τα κύτταρα έχουν αρχίσει και αλλάζουν και έχει το άτομο Barrett's esophagitis, αυτό χρειάζεται πιο συχνά να κάνουν γαστροσκόπηση και να παίρνουν και τα χάπια συνεχώς.
6: Ήταν η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη που συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για την λεγόμενη καούρα. Πάμε όμως τώρα, καθώς πλησιάζουμε στην λήξη της πρώτης ώρας, να ακούσουμε ένα τραγούδι στο σημείο αυτό, Μανώλης Λιδάκης, «Για να σε συναντήσω». Και θα επιστρέψουμε ευθύς αμέσως για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Ήταν ο Μανώλης Λιδάκη στο πασίγνωστο τραγούδι του με τίτλο «Για να σε συναντήσω», μια σύνθεση των Τάσου Λιβαδίτη και Κώστα Λιβαδά. Μας έφερε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγράμματός μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την δεύτερη ώρα που είναι γεμάτη μουσική και τραγούδια. Είναι το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και συντονισμένες κοντά μας.
1: SBS Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Η ώρα είναι 5 ακριβώς και έχουμε μπει αισίως στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Μία ώρα γεμάτη τραγούδια είναι το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Και θα ακούσουμε από τώρα έως τις 6 τραγούδια από παλιά τραγούδια αλλά και νεότερα από αγαπημένους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Γλυκερία, η Πόλη Πάνου, ο Νίκος Γούναρης και πολλοί άλλοι ακόμη. Ξεκινάμε με Πετρή Σαλπέα και το Κομωδίνο.

0: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatview has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatview cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Γεια σας, Αυστραλία. Τζομπέ χαλαμά.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: χε. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.
11: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Πολύ πάνω, τι σου κάνα και πίνεις από τα ξέχαστα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Μία σύνθεση του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα. 28 λεπτά μετά τις 5 είστε πάντοτε συντονισμένοι στην φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα τραγούδια για σας. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
4: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: You are listening to SBS.
1: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Η ώρα είναι 52 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε πάρει ένα μήνυμα από τον κύριο Παύλο, ο οποίος ξέχασε να γράψει το όνομά του στο πρώτο μήνυμα. Ευχαριστούμε που ξαναστείλατε μήνυμα, κύριε Παύλο. Και εκφράζει την ανησυχία του και την αντίθεσή του στο ότι η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, όπου βρει τέμενος, μας γράφει, το ανακαινίζει, ξοδεύοντας εκατομμύρια, όπου την ίδια στιγμή που οι Έλληνες δεν βγάζουν τον μήνα. Ωραία Ελληνίδα είναι η κριτική του για την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
3: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Μισή καρδιά.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Μισή καρδιά ακούσαμε από το μουσικό σχήμα Μέλισσες που μάλιστα αυτόν τον καιρό επισκέπτεται την Αυστραλία σε μουσική και στίχου στο τραγούδι αυτό του Σταν Αντιπαριώτη. Μας έφερε πολύ κοντά στην λήξη και της απόψινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Για δύο ολόκληρες ώρες θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, γιατί τρία λεπτάκια απομένουν πριν το ρολόι χτυπήσει 6. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για μια ακόμη φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Από την Ντίνα Γερολίμου που ήταν σήμερα στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας. Σας αφήνουμε με Άννα Βύση και ας κάνουμε απόψε μια αναρχή.